0: Δεν κρατάει σε έναν καλό λεπόγυρα. Δεν γίνει γιόγκα πάλι.
1: Ω
0: σαν να.
1: Ω

0: Ένα μπορεί μαγιανατά ανεγκάρναν να υποτίκει.
1: Ερε μαγιαν.
0: Εμμανιατά να γκουένα ρεν καγεμά. Εσέ του εντάξερε να δίδει. Ολτά, ουσούσα η τίκητα μόγουαν. Ιζαουάν εγκουίτοι εν καγεμά. Ασέ τεν κιόγινο. Ασέ τεν νουάδαϊνο.